Ναι, τι όσμα, ρε. Σε κασιόνι, σάκτε. Φιέ γυράνε, γιο, προβίτσιε. Γυράνε, μπασάνε.